0: μακάρι κιόλα. Ο πατέρα τέρα βγει για δουλειέ. Και σιγά μοιάζει με τσελέπη. Πάρ' τα πουστάνα, να είναι τραγωδικό.
1: Αυτά θα είναι καλά για το θέατρο.
0: Η ζωή είναι πιο πουτάνα από το θέατρο. Η ζωή είναι τέχνη, ρε. Όταν το καταλάβετε.
2: Je t'aime, Urban.